0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι και εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
3: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
4: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
5: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
3: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
14: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
15: για την Κλειό,
16: για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλωνιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
1: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
7: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
8: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
9: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
10: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: οικονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
8: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
9: Μη ρισκάρατε την εξαφάνισή του.
10: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
11: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μία μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Νομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
2: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
3: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
4: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
5: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
11: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
12: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
14: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
15: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
16: για την Κλειό,
17: για κάθε γυναικοκτονία.
13: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρει στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια.
2: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
1: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
3: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε το στην αστυνομία.
2: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσέ το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr.
4: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
5: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
6: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
7: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
5: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
8: Είναι γυναικοκτονία.
7: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
9: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
10: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
11: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
12: για την Κλειό,
13: για κάθε γυναικοκτονία.
9: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
2: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
3: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
4: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
5: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
6: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
4: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
7: Είναι γυναικοκτονία.
6: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
8: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
9: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
11: για την Κλειό,
12: για κάθε γυναικοκτονία.
8: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Ντο, ρε, μι. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Ντο Ρε Μι. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Ντο μέχρι το Σι
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Ντο Ρε Μι.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: experts. Gadget experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
2: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
3: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
7: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας.
9: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
8: Αλφατεκ.
9: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
8: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
9: Μηχανοργάνωση μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
8: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
9: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
8: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
9: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
8: Αλφατεκ. Δίνουμε λύσεις.
9: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
8: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
9: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Πέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
4: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
5: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
4: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
5: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
4: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
5: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
4: Δίπλα σας και συμφέρει.
6: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου. Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργωτή 166.

0: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
1: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
2: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
3: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
4: Καλό!
2: Δεν υπάρχει!
4: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
2: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
4: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
1: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
1: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
6: Get your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Ντο ρε μι. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Ντο ρε μι. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το ντο μέχρι το σι
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Ντο ρε μι.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης, μοναδική δεκαετίες στον τομέα της, λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό λήψεων σημάτων από το 1999 για τους συναγερμούς και συστήματα καμερών ασφαλείας που εγκαθιστά παρέχοντας άμεση αντιμετώπιση έναντι κακόβουλων πράξεων.
4: Προστατευθείτε συνδέοντας το συναγερμό ή το σύστημα επιτήρησής σας στον 24ωρο κεντρικό σταθμό μας και κερδίστε την ασφάλεια και ηρεμία του μυαλού που αναζητάτε.
3: Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας και κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr, καθώς και στην έκθεσή μας που βρίσκεται στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ, στο Αργοστόλι.
4: Επειδή η σιγουριά σας απαιτεί το καλύτερο επώνυμο σύστημα ασφαλείας, μία εταιρεία εγγυάται. Centro Security, Βαρτελάς Γιώργος.

0: Ιταλία.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 267 10 27 555.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Δες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
1: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη Expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο elektragora.gr.
0: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης.
1: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με

0: 5€ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50€ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
0: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
1: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
3: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
2: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
3: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
2: Δίπλα σας και συμφέρει.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
4: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
5: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
4: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνω, με λέει, και εγώ με.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: experts. Gadget experts, ρε παιδιά. Gadget experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο.
2: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
1: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
2: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
1: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
1: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
2: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Πέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
5: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
4: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
4: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
10: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
11: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
12: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
11: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
12: Δίπλα σας και συμφέρει.
4: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
13: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
2: Από το Do μέχρι το Si
3: και από το χθες στο σήμερα.
2: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
3: Πιάνο.
2: Κιθάρα.
3: Ηλεκτρικό μπάσο.
2: Drums.
3: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
4: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε!
5: Καλή!
4: Modile Battery!
6: Modile Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modile Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

0: experts.
1: Gadget experts, ρε παιδιά.
2: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
3: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας.
4: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
3: Alphatec.
4: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
3: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
4: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
3: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
4: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
3: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
4: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.

0: δίνουμε λύσεις.
1: Ελάτε Βίρονος και Λάσης Γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
0: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
1: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Δες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Τα νέα στη Nissan Michalatos είναι τα νέα.
6: Δείτε τώρα στην έκθεσή μας όλα τα νέα μοντέλα Nissan.
5: Απίστευτες επιδόσεις και προδιαγραφές για κάθε χρήση και για κάθε σας ανάγκη.
6: Αποκτήστε το δικό σας Nissan με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης.
5: Nissan Michalatos, επίσημος επισκευαστής Nissan, πώληση μεταχειρισμένων και τώρα έκθεση με νέα μοντέλα Nissan.
6: Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 27555.
7: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
8: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
9: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
10: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
11: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
12: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
10: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
13: Είναι γυναικοκτονία.
12: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
14: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
15: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
12: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
11: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
14: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
17: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
16: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
17: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
16: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
18: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10 Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI Eco Master. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
3: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
2: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
4: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!

0: Γεια σου, παξιμαδάκι μου, κουλουράκι μου, βουτηματάκι μου εσύ.
1: Πω πω, ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε.
0: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
2: Κάθε μέρα χειροποίητε στυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
0: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
2: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
0: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-02639.
3: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
4: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
3: Παπαντονάτος μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
4: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
3: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
4: Παπαντονάτος μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
3: Δίπλα σας και συμφέρει.
5: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
8: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
8: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
8: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Ντορεμί. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Ντορεμί. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το ντο μέχρι το σι
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Ντορεμί.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: It's our epic live rock music night where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό!
2: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε!
3: Καλό!
1: Δεν υπάρχει!
3: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου!
1: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok!
3: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι!
4: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ, με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο elektragora.gr.
4: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
6: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
7: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
6: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
7: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
6: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
7: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Δες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratoshome.gr. Laskaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και Laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.

FM. Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης.
1: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
5: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
4: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
6: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
7: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
7: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
6: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Εσύ είσαι που θα πήγαινες σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
9: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
8: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
9: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
8: Δίπλα σας και συμφέρει.
10: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 267-10-22-910.
11: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
12: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do re mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο,
3: κιθάρα,
4: ηλεκτρικό μπάσο,
3: drums,
4: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε? Καλή. Μόντιλε μπάτερι.
7: Μόντιλε μπάτερι. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόντιλε μπάτερι Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
8: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
9: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
8: Αλφατεκ.
9: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
8: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
9: Μηχανοργάνωση μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
8: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
9: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
8: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
9: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
8: Αλφατεκ. Δίνουμε λύσεις.
9: Ελάτε Βύρωνος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
8: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
9: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Peace Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Δες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό!
5: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
8: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Veramente, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
11: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
12: Τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέα Αργοστολίου και στο 267-10-27-555. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Και πάρτε τα όλα δικά σας.
13: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10 Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
14: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
15: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
14: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
15: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
14: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της. We'll be right back.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης.
1: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
3: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
6: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
5: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
6: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
5: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
6: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
5: Δίπλα σας και συμφέρει.
7: Get your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way.

0: Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
1: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
2: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
1: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
4: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
3: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
4: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
3: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26 7 11 026 39.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Ντο ρε μι. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Ντο ρε μι. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το ντο μέχρι το σι
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Ντο ρε μι.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
4: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
3: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
4: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
3: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
3: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
4: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710 23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: experts.
1: Gadget experts, ρε παιδιά.
2: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες το.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Από το 1999, η σιγουριά στο χώρο σας έχει όνομα. Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
7: Επώνυμα συστήματα συναγερμών, σπιτιών και επιχειρήσεων, αξιόπιστα και οικονομικά και με δυνατότητα σύνδεσης στον ιδιόκτητο κεντρικό σταθμό μας στο Αργοστόλι με άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας μας.
6: Εμπιστευτείτε κι εσείς, όπως εκατοντάδες συμπολίτες μας, την μακροχρόνια εμπειρία μας και τα υψηλής ποιότητας συστήματα που μόνο η Σέντρο Security μπορεί και παρέχει.
7: Μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
6: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος. Και όπως λένε, το πρωί καταλαβαίνεις τη διαφορά.

0: Έστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη

0: Δέσποινα.
1: Στη Δέσποινα?
0: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
1: Grooming time with Δέσποινα.
0: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
2: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
3: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
4: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
5: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
7: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
8: Είναι γυναικοκτονία.
7: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
9: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
10: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
7: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
11: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
9: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και Lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης.
1: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, αχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργουστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
4: Πες το ρε άνθρωπε.
3: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
5: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
6: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
5: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι!
7: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
6: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
7: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
6: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
8: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
9: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
8: Παπαντονάτος μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
9: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
8: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
9: Παπαντονάτος μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
8: Δίπλα σας και συμφέρει.
10: Τα νέα στη Nissan Michalatos είναι τα νέα.
11: Δείτε τώρα στην έκθεσή μας όλα τα νέα μοντέλα Nissan.
10: Απίστευτες επιδόσεις και προδιαγραφές για κάθε χρήση και για κάθε σας ανάγκη.
11: Αποκτήστε το δικό σας Nissan με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης.
10: Nissan Michalatos, επίσημος επισκευαστής Nissan. Πώληση μεταχειρισμένων και τώρα έκθεση με νέα μοντέλα Nissan.
11: Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 27555.
12: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
13: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
14: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
15: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
14: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
16: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
2: Από το Do μέχρι το Si
3: και από το χθες στο σήμερα.
2: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
3: Πιάνο.
2: Κιθάρα.
3: Ηλεκτρικό μπάσο.
2: Drums.
3: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
4: Ε, hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
5: Modular Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modular Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα DEX ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: αυτόν, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
6: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
5: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
5: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της. We'll be right back.

0: Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Veramente, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
1: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267 10 31 486.
0: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
2: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.
1: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
2: τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
5: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
8: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
7: Παπαντονάτος μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
8: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
7: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
8: Παπαντονάτος μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
7: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: The Clive Rock Music Nights, where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do, re, mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο,
3: κιθάρα,
4: ηλεκτρικό μπάσο,
3: drums,
4: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας.
3: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
2: Alphatec.
3: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
2: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
3: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
2: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
3: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
2: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
3: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
2: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
3: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
2: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
3: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
4: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης, μοναδική δεκαετίες στον τομέα της, λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό λήψεων σημάτων από το 1999 για τους συναγερμούς και συστήματα καμερών ασφαλείας που εγκαθιστά παρέχοντας άμεση αντιμετώπιση έναντι κακόβουλων πράξεων.
5: Προστατευθείτε συνδέοντας το συναγερμό ή το σύστημα επιτήρησής σας στον 24ωρο κεντρικό σταθμό μας και κερδίστε την ασφάλεια και ηρεμία του μυαλού που αναζητάτε.
4: Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας και κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr, καθώς και στην έκθεσή μας που βρίσκεται στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ, στο Αργοστόλι.
5: Επειδή η σιγουριά σας απαιτεί το καλύτερο επώνυμο σύστημα ασφαλείας, μία εταιρεία εγγυάται. Centro Security, Βαρτελάς Γιώργος.

just might. Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Πέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και Lascaratos.home.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης.
1: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
4: Πες το ρε άνθρωπε.
3: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
5: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
6: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
7: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
8: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
9: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
8: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη!
10: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
9: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
10: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
9: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26711-026-39.
11: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
12: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
11: Παπαντονάτος μάρκετ. Δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
12: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
11: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
12: Παπαντονάτος μάρκετ. Έναντι νοσοκομείου.
11: Δίπλα σας και συμφέρει.
13: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
14: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό! Δεν υπάρχει!
14: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
13: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Εσκιμό είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
16: Βρείτε όλα τα προϊόντα Εσκιμό στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
15: Οικιακές συσκευές Εσκιμό. Μια για πάντα.
0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
17: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
17: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: And don't miss our epic live rock music nights, where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
3: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
2: Από το Do μέχρι το Si
3: και από το χθες στο σήμερα.
2: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
3: Πιάνο.
2: Κιθάρα.
3: Ηλεκτρικό μπάσο.
2: Drums.
3: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε. Καλή. Modular Battery.
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: πες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και Lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
7: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
8: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
7: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
8: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
7: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
9: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
10: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia, from 6 p.m. Find us on Facebook, Veramente Restaurant.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
1: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vive Chrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
4: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
5: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
4: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
5: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
4: Δίπλα σας και συμφέρει.
6: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon Εταιρήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και

0: these are epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do, re, mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
6: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
5: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
5: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
7: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
8: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
7: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
8: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
7: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
8: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Δες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία. Αντακόμ. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα

0: ποιότητας και αισθητικής. Λασκαράτος Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 2671074. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
5: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
4: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
6: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671-10-22910.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
8: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
9: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
10: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
11: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
10: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
11: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
10: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
2: Από το Do μέχρι το Si
3: και από το χθες στο σήμερα.
2: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
3: Πιάνο,
2: κιθάρα,
3: ηλεκτρικό μπάσο,
2: drums,
3: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
4: Ε, hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modile Battery!
5: Modile Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modile Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης.
1: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
1: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon Net και της Singular Logic.
3: Αμικροπληροφορική.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
8: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
9: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό. Όταν δεν χύνεται.
10: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές. Υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
11: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
9: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
12: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
2: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
3: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
4: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
5: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
10: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
12: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
14: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
15: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
16: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
13: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
1: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
2: Μη ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
3: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
4: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
8: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
3: για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μία μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.
8: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.